0: Τι κολέγας, ουσανάς νε βατράς τι δεν ουσινάς. Τι ραμίς και αμόκουσα νε βάταναν ασαχούς, κάντες αδειούμα ουσλίς.
1: Δεν κάνεις εις ασαν, αιβαμόρε, bye bye.
0: Thank you, bye.